0: Εκεί μετά.
1: Ναι, Καμζά.
0: Εκεί είναι το μηδέν.
1: Back in from the Meta, 908.
2: 625 South.